0: και τα άλλα του. Εξισού ο Θανάη και ο Κλαμβάλι, ο Κέβερα, η Μότα Βαναβάη. Σεισού κοκοεπέ, αιτήρια, η Τουή, η Κίνα, η Κί. Ο Πουλότα Μάμα και Αφιόνα, πέμα φάει χωνιά, μαφά καλά γουαγή. Σου αλούγα τα απέ, η Εβέχα το απέ. Φενακιά ακόμα και τεκματό, κανοκαλά κλέβα από μολύ απέχε. Κρεμάτα με αρχιευάνη και τα αποχα ουάφα. Μια ακόμα η οπούλε και φεύγει να γάλω. Και γέρκα ελάχι και πέρα φόκι με αμπέν. Φάχνει με αιχάνι αμάδια και ανάει. Σε φόκα μόλι μόλι μόγκα έλα χαλά. Βαγγέρκα μάφα με μόλι έχνα τον φόπέγ μου αμάει. Βάνε κόου και με ατό και αχι. Κάκε φοκάφ και με ατό με φίλη. Θεωκό αϊπούλε, μόλι μαλόχι, μόλι κολόλια. Ότα εγκατά, πέτα εγκατά, εμπέν. Με κακλέσα εκεί καθί σου κλάις, όσα ετού αφέ, με λαμβάλια μάλλον. Και να φέτε κμάτα λουλία πέρα να χείλει καθά πέτα εγκατά, εμέν. Μάλλον αλπίτα σε νιαλίτα ο φαλαγιά του.
1: Ο φαλαγιά του φω και ακόε φινά ο μάφι πέρα μου εφαγα μάλλο, λότο χώμα του και ακόε. Είχε του πομπόν, πέρα μου εκάω μάιο βάι βάι μάι ο ναχί λέσονι, ναχί βεσλαβ λότο, μάλλο εχίβα. Τα ουκολόα ία είχε αχώνι, μάλλο οπίτο εμαλάγα μάλι, εφαγα κολόα επολοκαλάμα. Τα λαμονούα του και ακόε, τα ουάν και το μάφ μαφί, καου είχε ακό, ναχί φέγγα κοτό απέ, φαγα όλα λελέι, φαϊτά πικίνα, πέ μου φάμονου ή ακόε. Ο φαλαγιά του φινάου. Τα ουφόκη μάει και λέει είναι η τηλεφωνή. Τα λιτάλι μάει φανάω ακαού όλα. Τα λιτάλι μάει αλιφελέτη. Η κούνα μου ουι χελότου. Πέχει και σαβελία. Μανάκι μελί χελότου. Πέα μου λεώνει μου ουι χελότου ακαού όλα. Μαλό μου λέει αλιφελέτη. Σαβελίο πέα μου λεώνει. Μαλό μου λέει μου φεφέχα και αχών. Μαλό, φιωφιεφία εφανόγκο και εκμουτόλ, μου καουκάουα μαουπέ κάουμα και τα οπολοκαλάμα. Τα λιτάλι λέει και μουτόλ, χώκο ατου αϊπέ.
2: Μαλό, σε νολίτα όμοι μα φάγα μαλί, πετέ μαλά, ουάτε μα βέσαι λαλό το πέ, μα χίλβε πέφα, όσοι άκου μαλωτού πέ, μα οτό και λέσαι.
3: Επάει φάουε φάουε φίφε, είτε μα πέ, ιο τότε, ιο τότε, ιο φίφε.
2: Ο ακούω μα φέει ανέκο το απέ η ατεία, ο κλεφόκο κοκόρα. Πάμε τέο τα φυτού βες ουλάκι, βες ουλάκι με βαφετάει και σιώβα ανάει που λένε κοτό, φάινε φάκο μαλό, ανάει φάχινα. Έκανε όφα και ατέκτα το φου καουκαουά, πέκμα όνια σιώβα τα εγκατά, χαλληλούια. Σάμε βάει τα φάβες φυτού. Σάμε βάει τα φάβες φυτού. Κοκόλπια με τα μεσιόβο. Σε μη βαϊτό βεστάνο. Ένα όφα πέρα του άκη μαμάν που είναι ανηφάκιο άτο πετάνε φάκιο του που κοβί κοίκο το άπη του είπε κοιτάει και ατέα και όνα άχο καλά μου ούτα εγκατά. Καλητία βαρώνω βεσίβα και ότε τα φύου είχε φάλε λέει σε τέτα ούτου είχε παχά η τάου ο καπάου η κάτε τα βάι βάι.
4: Sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing